Βάλει κουζέι. Τώρα νιγάει κο. Αλλά κόγγε βολοκότενα. Όλο κόμπο κουάντο. Μαντέ για φάρα. Έτσι αντάλα ο παπά. Και αζουλάβα. Τι αντάλα ο νενέ. Τζαγκοπολάβα. Αλλά κουτσακάρα ράτα όντα κουζί. Τρέλα και λέει και λέει το έτσι αρικά ουζα ώρα και λέει και λέει το έτσι ο αμπουζαρά. Ήρνα να ούτε ο κουτένου νιάλα. Να μπελά πήγησα σε ουέ. Ήρνα να ούτε ο κουτένου νιάλα. Να μπελά πήγησα σε ουέ. Αμπελά ματήτα ματήτα ματήτα νουλούτσια νεκαουέ.